0: Χαρίζε να αντίνει. Μας συμπένερα.
1: Jean Sergic in Ari, Mars in Venera.
2: Guys,

Ζήσε να αντίνει. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.